Είναι φουνάτα, αλλά δεν πεινάς βαλά. Άρα είναι τάρφουρ σαφαράντε είναι θεία. Και είναι πέρα φουνάτα, ε. Σαφαράντε είναι λόγω πέρα στα λαμβία. Τα πέρα μάνε. Μιρεύε σε ένα φουρ τα πετάνε. Είναι ούτε φάκαλα κουρκία. Αντί μιρεύε παλά λάνα. Άρα είναι γραμφαντάρ παφενέ το βέσαι.